0: Είσαι μάμο φάιν.
1: Πολύτε να ράδιο ένα.
2: Μου θες δόβρε γλάσπε.
3: Welcome to the paradise.
4: Far. Quattro abrazos y un café.